αφού τα μαζεύεις θα πει ότι θέλεις, αφού τα μαζεύεις θα πας στον καλό, αφού τα μαζεύεις θα πει ότι θέλεις, μα όταν γυρίσεις θα λείπω εγώ. Δημητρακόπουλη με τα τραγούδια, σαγόρι μου.

αγάπη δεν πιστεύα πως θα τη ζήσω. Μα έτσι που ήρθανε τα πράγματα θα φύγεις. Έτσι κι αλλιώς εσύ πληγές μόνο ανοίγεις. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Αφού τα μαζεύεις να πας στο καμά. Αφού τα μαζεύεις θα πει ότι φεύγεις. Μα όταν γυρίζεις

0: Είσαι πολύ όμορφη, πράγμα.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Ναι, ναι, για σένα φθαρεί.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

αξίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα, όμως εξαιρετικά.

0: Ay de Maquis.
1: Vasilis Aleas.
0: Σε πατσενόμε ρε Μόσε Παλιάνα. Μπορούχο με κοιτάρε φελένο λεγάντιο του Βάνς Μόσε. Ας είχα θα θέλεχα Μόσε Αεκάρ.

έξι το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώ.

κι αυτή τη νύχτα πάλι η ώρα δεν περνά. Η θύμησή σου με πονά και με τα χείλη μου στεγνά. Μιλάω με σένα, μα δεν

0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε, είσαι υπέροχη.
1: Ευχαριστώ την Παρτίστρα και στο Κουζούκι, ο Γιώργος Αγώνης στο Κουζούκι.
0: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλά να περάσετε, καλή συνέχεια.
2: Οπα, οπα, μάνα που θέλει σμόα, έφατα μου τι αγώνη. Άγγε μου σε τέρι.

0: Σταύρο μου, ευχαριστούμε και σε αγαπάμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις.
1: Ζαφύρη, Εβίτα, έλα εδώ. Επειδή είναι η βραδιά των αυτοσχεδιασμών και ξέρω πόσο πολύ αγαπάς αυτό το τραγούδι και πόσο ωραία το λέτε μαζί.
0: Και έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Θα καθίσετε και θα το πείτε έτσι.
2: Δεν θα πούμε αυτό που νομίζεις, θα πούμε όλο.
0: Θα πούμε άλλο, ό,τι θέλεις.
2: Ωραία. Πάμε να σου έρθει τζάζερ μας, πάμε.

0: σφυράκι. Η Αθήνα σκέφτει.
1: Θα με σε σοβάβει, έρχομαι με τσοβάβει.
0: Τα πατήσια περιβόλια. Η Κηφισιά ήταν
1: εξαιρετική.
0: Στα πανηγύρια και στις γιορτές πέφταν και κάτι.

0: اوخ الا اوخ
1: μέσα στο μάρκο το
0: τη γούτα ελδά, έχει ροκέτε, έχει ροκέτε, ζεμπέκικο.

Κι απόψε τσιγάρα θα κάψω, για λίγο θα πάψω να σκεφτόμαι και μέσα στη ζάλη

0: Παντού.
1: Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατόλφα να τη βάση.
0: Νίκος Μακρόπολος.
1: Κάθε ρεκόρ σε αυτό το σπορ το έχεις περάσει. Δίπλα μου πόλεμος κρυφός είχε ανάψει. Κάπου βολεύτηκα.

0: άνοιξε μάνα, άνοιξε.
1: Άνοιξε μάνα, άνοιξε.
0: Πιτχε ήμα.
1: Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: Γεια σου Στελάρα με την μπουζούκα σου.
1: Γεια σου Στελάρα. Μου γράσλαχε Μιχαήλ Βέτη. Καμονα βά. Σε πάτσε βορέχε. Λεχάγ. Μου γράσλαχε.